Ευχαριστώ Reagan, check it. One love Betty, this is beauty. Εγώ σκίζεγα σαλτσάτι. Μπάνιο βιαουρί και στότε σε τούτεν μουτιλ. Tranquil, take it easy. Ese mumbururi vuelta riques. Take it easy. Σε τα κονεγάρ, εμένε σπάδα ο δραμαρίκ. Αμένε ράμακ, τα κάτου σωρό μπατ, βουέλτα και μότεν. Νίκε στο κουρεκό, έτε μπατ, δεν μπορεί έτεν. Νι πέσω πεσάουν οι βουέλτερ, μπαγε νιόι ή τσάρεωτεν. Εστερεοτύπου κίτσι, τα σβεγγίζε κίτσι. Έγιζε τα κίζε γίτσικ. Ριαλ δε βίτσι, βατέν πισίνα ασνίτα. Εγουρέ τα ουένα ρένε στα ουσίτσικ. Σιέμπρε πάρτο δε δε θέρο, σαλιέντο δε λαουχέρο. Aurrera nuen ez dako duderik da espero. Ez oti aurre iritzirik bestela gero. Kontu kongo dizxarto. Eio se pelean tan iri igual dost. Beti lanien korrikela ikbolt. Beti lanien negarrak akabo. Takaban ritmu kaska o oh. Ametxetan izarrik ez dauen lekutan. Tan bolinta txistu gaz dantzan. Edo trikitrizin soinu gaz botarra bat. Euskal kulturi data. Apunte gaurko data, abuztuen amala obi mila tamaseiko. Espazoz gusto da itxibakinta hil jainko.